Τα μην τα πείτε, καμπότα. Έχουμε τα ξανέωτα. Έχω καμπάν κάχα, γύρω.